Γιορδόκα και τα μαράσκι, Ιωάκ Μποτέλ, Μανιουές Λαρίτου, Ιτσούλη Κοδηλά, Γουμπέιτσα.